0: Με πόσο θλίβδες είσαι. Με πόσο θλίβδες είσαι. Με πόσο θλίβδες είσαι. Λίβε με πόσο θλίβδες είσαι. Πρότ!
1: Der Sommer in Wien hat viele Facetten, aber einzigartig ist der Klang von Radio Werner Westgspüt.